πόση πλάι σβόνα όλα. Και εγώ να μόνο σε φιουτσόρμα. Τι μιλήσα όμορφο καούλα. Εγγέν, χάνι του η άκμα. Χάνι σα τόνο στον τύρο. Τι λέω χάτ τόνο στον τύρο. Σαν λίγο στο μόνο στον λιμπόρι. Τι λέω χάτ τόνο στον τύρο.